ausgehen, um es mir. Παύζω δρόμο, βαφτιστή, σωμάρε, τι ιερό, αγιούσε στεφένο, πιάρχη διέκονο, όβο, εμπρότο, μάρε, τι ιερό, νεμπεθε όρι, μόσεν, ευαγγελιστή, μάρκο, πιάποστολο, σε σουαπ, όβο, εμμαρτίε, ιερό, ευαγγελιστή, σεβίρο, εμπενσάκ, διό κόρο, αγιο, ασανά, σε βιαποστολικό, νεμπάγιο, πέτρο, ιερό, μαρτίρο, Αρνησί, ρεύς. Νεπάγιος Εχρουζος Τόμος, Άγιος Θεοδόσιος, Άγιος Αφήλος, Άγιος Δημητρέιος, Άγιος Κυρέλλος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ερυγόρυπης Ιωλόγος, Άγιος Ερυγόρυπης Αγματρός, Νέμπι Άγιος Ερυγόριος, Πι Αρμένη, Συμπέσχομ τεσμί τεσμίνε τάφσο ότι χενικέα. Νεμπέσχε τεφο Κωνσταντινούπολης νεμπές ναύσιν τε Εφεσός. Νεμπένι ότεν δικαίος μπενίστη αβαντονίος. Νεμπέ εσμί αβα παύλι. Νεμπέσχομ τες ουέπ αβα μεκέρι. Νεμνο σύρε τύρο εν σταυροβόρος. Νεμπενότ αβα άνες μπεγωμένος, νεμπενότ αβα βυσός πρόμην τελείος, μπιμιν ρίτεν τεβεν σωτήρεν. Αγάσος. Νεμπενότ αβα κερελός μπιμάσο, νεμπενότ εγωμένος, μπισόι κάμερ κόλλη μασάφου κεντεσίκ. Χα ουλά λαδίν αυσο αλάτι μου ατελπάτι μερχαμνά, κολλανά μαάν. وانقذنا من أجل اسمك القدوس

0: Στη μετάνοια κονιεύω
1: γομπιές μου. Χριστούς μενότι.
0: Εμήνες εσώ.
1: Χωρούν τη τυχερίνα μου ενάνε τη κυρίνη σημνανάνε τη κυρίνη κανένα βλήσε. Σε όκτα τη γόμνη εμπιάς μου. Νεμπιά μάσα είναι αμήν Αλλάχ μου γάνα μας αλσοκρι αεπέν αλλαδί φυσ σαμαουέ.
0: Τεκόντας εισμα κλιέτη με λεπού τεκτακούμ μεσέτου κέμα φυσ σαμέ κεδέλε καλάρτ χουψέν αλλαδί λγάντα ατίνα λιούμ μου αχφρ λένα δινούμνα κέμα ενάχφρ ναχνο αίδαν μουσδιβίν αλέινα ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والكرم.
1: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة أمه بطاعته الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي بسلام سلام الله يكون معكم.

0: Mar in cebem otot vim prefer pastane unit, noti viot vim traitsov, noti vim sotiris, vechres, uja friske podingone for visnera ferero, shoftener of the aswer of the infantinchare eta, unus, signs of umorantior of a person to ferero, campaios, wafano tiron tepinon. Henry Venge Pipan to Kratu Repsha Espenuti.
1: Joseph Exhausti.
0: Efni Repsha Espenuti Pipan to Kratu. Fiot Venge Sop Noti Vensoti Risu. Ως πε Χριστός να σκουρούκε αλε κουλα χάλ ο μεν αγλε κουλα χάλ ο αφή κουλή χάλ αν εξατρτένα αν τένα χαφιστένα καβλτένα ηλέ

Αυτή ευνοείται ο Φεναγίος μας ετής ο Αναπόστολος ας ο Ευγωέμος Φαϊάρ πιπάς νόφεν τέτοις διασί και μβέρι ετών αβομφεύολ εγεν συνούν ημάν και μίσεν

Κυρία Λαϊσού, να μην ελεύθερα σέρενε την τη χώρα ο Θεό, πισμένο εγώ, τεόν παρθένο στην Σίον Ιβέν, τι μα νότι μάβε με Χριστό. Σέρθε τα σμισινά, εν ποιόν η ταφμή, με Χριστό με νότι τη παρθένο σε Θεό. Τι παρθένο Μαρία, τι Θεότοκο, σε Θεό, τι προστάτησε την χώτη, τε γένο, εν τέτοι με τρόμοι.

0: Μίζεμ χιόν πικός μος τύρ φεδ βέτ φωτες τίν με ξύπκι, ο πέ παιόν χέν εφλέιο.
1: Ιάγειος αβα μην αυστή μην σάδης μην νότι αυκόιν πικός μος τύρ φεν σαφ νεμ πεφ ο εσ νότα κο.
0: Αυτήν τε φεψίκι εφ μόν εμ πεφ σώμα επί εκρόμ αυ. Αυσέ πανεστιμ βάσαν ως εσβέ ψηρή με

0: Iisus e asit shiun osul selin jeva, ef mahem pesem kahen hit, e asit shiun til eftereien kesop, zvitin in piugayin eo, ne yun anun deon, marin ti oo, ne hos ho aho in tetianas, thas is jesher pithes avros et topetan, er apoli vin in piun chevol, hitot, sher thietas misinan in pe Christus minnot juo, Αυτήναν εμπίον χεβολχήτεν τεφαναστάσεις και σμαρότευ τσοίς μαϊτσαβόιν εκ μεθμίν.
1: Εστρατείαν αγγελικόν αυτόμ τεχεν εκ